Amico Drummer, Pancho Fecuri, Ηλεκτρής, Βαρύθιμε, Καταβγάστηρα, Νυχία, Πανδερκής, Φυλάγρυπνε, Καλή σας προσυμβίωση.